0: στον Ισογγέλ Πεγκανίου Κουσκούς. Η Παμίλα Στρίαν του Κάζανο αρέσει του. Ες Ματέο.
1: Κόμο βάνε σος Ιουρεσάνος.
2: Ματέο, no te vayas, Ματέο, no te vayas.
3: De 10 a 12 se desayuna y se escucha Sirius, y no lo repito más.